سر اویلال تو انگلماندی مگین دین دم سو مدیکا سو مزی سر انجلو کدی ایشه سی کابل پمو سو گین دیستو شیه Με του αφέρει μάιτε ζω. Με μπούτε σαν τσιτρωμά. Φέρει τσιρό τε αβά. Κάντε απατσι πριστάφτου. Ωια σαν με σιτε λαφτού. Λάκο χειρο του γελάς. Και σου κάτσι σάι πατσάς Τε να μελάτε τι κλεμάς Σάι πατσάς του πατσά δε μας Ζούμα βό με τα επένω Σε με τούτ μάγγελο De ciò glielo medica So medicli tut cama Muro glielo dal ciro La cogiro dur gilas Che sciucarsi sai pacciano Te na melate di cremas, Shai pachas tu pacha de mas, Zuma vome tai penum.